0: Καρδάρα. Εσκατβά. Κέλτσε.
1: L'occhi nacrenzone, azzo ciuppa da dest, lo dove